0: Αμένο.
1: Αμένο.
0: Αμένο.
1: Εγώ δεν βλέπω να σε. Μουάμε άσου μπαγγίε. Κάθε άσου σε μπέμπα. Η άσου τη δεν το τέμου σου κρουά. Ούτε άσου μπαγγίε.